πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ούτε πια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμπτό. Αλλά που ούτε πια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

0: Γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Best 103,1 μόνο.

καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: σένα τα καλύτερα. Τώρα που με έχασες θα μάθεις να αγαπάς.
1: Best 103,1.

0: Best 103,1 μόνο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντρες μιλάς.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Best 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής της Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best αδειό.
1: Best 103,1.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOAT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
3: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ.
4: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
3: Μα τι πίνεις, τι πίνεις. Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
3: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
7: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
3: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
1: Best 103,1. Κάνει βουτιά στις επιτυχίες.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
3: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
2: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
3: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
2: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
3: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
2: Θα τον βρεις Κοδλικτόνο 49 στη Ρόδο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
2: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη κλειστά.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκη. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
5: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
7: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Midor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Midor. Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Χονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
1: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
4: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα. Η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα. Γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
6: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
5: Η ίδια.
6: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
7: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
6: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
7: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
6: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
7: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
6: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
7: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi cantare.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Best 103,1.
1: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα από βράδια του Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι

0: Best 103,1.
1: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα. Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
0: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
2: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown roads. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτικη λαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
6: Δηλαδή?
5: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
7: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
8: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
7: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
8: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
7: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
9: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola, θέατρο μεσαιωνικό. Σταύρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
10: Live μουσικές βραδιές στο Zeon με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Idor, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 22410 22378.
0: Best 103,1.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργο.
1: Τα καλύτερα.
0: Δεν σε προλόγησα στην έναρξη αυτή τη εκπομπή.
1: Δεν πειράζει.
0: Καλέ, έχουμε
1: να κάνουμε.
0: Μαζί με τον Παργαλαξιακό έχω λείπει Γιώργο.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Πώς σου μου διέφυγε. Είναι γιατί τώρα ξέρεις, το μυαλό αρχίζει και σιγά σιγά
1: ταξιδεύει.
0: Πάμε στο τελευταίο σουκού του Ιουλίου και σκέφτηκα παραλίες, νησιά, μαγικά νησιά. Γιώργο, τι γίνεται.
1: Δεν μπορώ να αποφασίσω πότε να πάω διακοπές.
0: Τώρα θα το αποφασίσει, αγάπη. Μπορεί να αργά.
1: Έχω αποφασίσει. Εννοώ δεν ξέρω αν θα είναι τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτέμβρη.
0: Δεν έχει κλείσει.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, δεν βρίσκεις πουθενά να πας κάπου.
1: Μέσα Σεπτέμβρη βρίσκεις.
0: Α, μέσα Σεπτέμβρη, ναι. Αλλά τέλη Αυγούστου, α, και λίγο καλύτερα. Καλά, όλο τον Αύγουστο. Α, εσύ θα σε δω,
1: όλο τον Αύγουστο.
0: Σιγά-σιγά μου έρχονται πάνω από κάτι, μου έρχονται όλες οι απαντήσεις. Δεν χρειάζεται
1: τίποτα. Όλο τον Αύγουστο, το κρίμα.
0: Α, σε δω όλο τον Αύγουστο, Γιώργο.
1: Εντάξει, και η Αθήνα είναι ωραία τον Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ γρήγορα μετακινήσει.
0: Αυτό ναι.
1: Και κλαίς μετά.
0: Αυτό σίγουρα θα το έχει. Έτσι, άδειοι δρόμοι, δεν θα έχει κίνηση. Αλλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά.
0: Πώς πάντων, Γιώργο μου.
1: Τι να κάνεις.
0: Και εμείς. Τα κάτσε τώρα να δουλέψεις. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Αν εμείς θα πάμε σε ένα break.
1: Πάμε
0: σαν αυτό
1: break.
0: Που χρειάζεσαι. Πάμε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
9: Το μωρό κροκοδυλάκι.
10: Φύγαμε για μπογωτάκι.
11: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6 και εδώ πάντα είναι και η ΔΕΗ να μας δίνει λύσεις για ό,τι είναι αυτό που μπορεί να μας αφορά, προβληματίζει, τέλος πάντων με έναν τρόπο να ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Αυτή λοιπόν μας δίνει τώρα και η ΔΕΗ, γιατί έχει αυτή τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση που αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνεις λοιπόν εσύ την ενέργεια του ήλιου, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως και όλα αυτά χωρίς πραγματικά εσύ να κουνήσεις το μικρό σου δακτυλάκι. Όλα θα τα κάνει η ΔΕΗ. Μπες λοιπόν και εσύ στο dei.gr, μάθε περισσότερα, διότι στα αλήθεια έρχεται και σε αυτό το κομμάτι η ΔΕΗ να μας δώσει τη σωστή λύση. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Mm-hmm. Ναι, να βάλουμε αυτή την κομματάρα που έρχεται τώρα. Φυσικά να την βάλουμε. Είστε εδώ στο Μαρέντε 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11.

0: μιλάμε για ατζέντα. Ατζέντα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη και γύρω-γύρω γενικά. Η Κατερίνα Ιμπούκα είναι υπεύθυνη για την ψυχαγωγία μας σε αυτό τον τομέα, οπότε είμαστε πανέτοιμοι να την ακούσουμε.
1: Best 103,1.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
4: κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερο λαπεριτίβο 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
6: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς,

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, Παλιά Πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
4: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
3: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
4: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
6: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Veneto Cleon 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
11: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
10: Η ίδια.
11: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
11: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
11: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241 090 525.
11: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
12: cantare. Live μουσικές βραδιές στο Zeon Midor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Midor, Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955 95 24 97.
13: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
14: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή ΚΑΠΑ Διαιτολόγος και 2241-002-077, 5 Meals.
15: Γιώργο, πού χάθηκες?
16: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
15: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
16: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
17: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
18: Best 103,1.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: είμαστε, My Radio 104,6. Ήρθε η ώρα για ένα μικρό διαλυματάκι, για να σας δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσετε λίγο στο τηλέφωνο, να πείτε κάτι με τους συναδέλφους, αν είσαστε στη δουλειά, κάτι στο σπίτι, να πάρετε τηλέφωνο τη γιαγιά, τον παππού, να δείτε τι κάνουνε τώρα. Κάθε πρωί παίρνουμε ένα τηλέφωνο και ενημερώνουμε έτσι λίγο την κατάσταση πώς πάει. Και θα γυρίσουμε μετά φυσικά για περισσότερη καλή ελληνική μουσική.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσον. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν και το μεταξύ με ρωτάει.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Τεταρτούλα over. Έρχεται Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Αύριο με το καλό Πεμπτούλα, εδώ θα είμαστε 9 η ώρα το πρωί για να τα ξαναπούμε. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Όσο περνάνε οι μέρες μέχρι 31 Ιουλίου, θα σας το βροντοφωνάζω. Καλά, 31 Ιουλίου. Ετοιμαστείτε, θα έχω φέρει εδώ και καραμούζες και λέω θα τα καταφέρουμε. Και κάνει λίγο επαναστατικό. Δεν το ξέρετε αυτό, σας προετοιμάζω από τώρα. Πολλά φιλιά προς το παρόν από μένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: Best 103,1.
1: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
2: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
1: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
2: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
3: Καζελμπόργκο.
4: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
5: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
6: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
7: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Live μουσικές βραδιές στο Zeon Nidor με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη. 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Zeon Nidor. Άλσος Αγίου Σουλά. Τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
10: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής Discount Mini Market, Coffee Berry, Βενετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: Η μουσική του σήμερα.
12: Έχω κρεμάσει μία κούλια το φεγγάρι. Άνοιξα χέρια σου αέρας να μας πάρει.
0: Και όλα τα αγαπημένα non-stop.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Best 103,1.
1: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και μπαιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
7: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
8: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Εκεί είναι ο Σαράντης.
8: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
9: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
10: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
9: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
9: Τηλέφωνο 22410-92-790.
10: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
11: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
12: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
11: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
12: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
11: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
12: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
11: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
13: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
14: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
13: Η ίδια.
14: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
15: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
17: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
18: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
19: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
20: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
21: Μπορείς να αντισταθείς.
22: Lasciatemi cantare.
23: Η μουσική του σήμερα.

0: Best 103,1.
1: Καζελιμπόργο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
2: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Είσοδος, έξοδος. Και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
7: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη.
6: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
7: Το Γιώργο τον βλέπετε.
6: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
7: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά.
6: Το σπίτι καλέ θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού.
7: Είστε σίγουρα medium?
3: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Γιώργο, πού χάθηκες?
14: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
13: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
14: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
15: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
16: Daily Couscous.

0: Και φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Ένα τελικό σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Πάνω και Άμμο ξεκινήσαμε. Ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πολλούς. Εσύ ξέρεις πολλούς.
0: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Γνωριζόμαστε.
1: Γενικά τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας.
0: Βρισκόμαστε που και που.
1: Πού, σε κανένα σουτ. Έτσι τυχαία.
0: Α, εντάξει. Τα μου δίθεν.
1: Οκ.
0: Για να δροσιστούμε, να πάρουμε τα παγωτάκια μας.
1: Να κάτσανε επί του καβεδάκι εκεί πέρα. Να κάτσανε επί του καβεδάκι σα.
0: Ο μεγάλος ο Γκράντι, να ξέρεις, έχει καφετέρια.
1: Το ξέρω, βέβαια. Μα γι' αυτό το λέω. Το ξέρω.
0: Ωραιότατα, κάνεις τα ψώνια σου, τρως και ένα παγωτάκι.
1: Δροσίζεσαι.
0: Και είσαι ωραιότατα. Έχεις τη μάσκαρντ, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό.
1: Έτσι.
0: Και επίσης με τη μάσκαρντ θέλω να σου πω ότι συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και για μεγάλες κληρώσεις. Να ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω, δεν το ξέρεις.
0: Εγώ το ζω.
1: Το ζεις, ακούω.
0: Το ζω. Δεν έχω κερδίσει, βέβαια. Το,
1: άμα κερδίσεις όμως, θα ξέρεις ότι θέλω να λέω ότι είναι στημένο. Οπότε αναγκαστικά θα κληθείς να δώσεις το δώρο σου σε μένα.
0: Γιατί εσένα, γιατί δεν είναι στημένο και αν είναι μόνο σε μένα.
1: Γιατί θα δείξεις έτσι ότι δεν είναι στημένο. Καταλαβες.
0: Το ίδιο, άρα το ίδιο προτείνω να συμβεί εάν κερδίσεις κι εσύ.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Γιατί δεν είναι το ίδιο. Μια χαρά το ίδιο.
1: Εγώ είμαι καινούργια στην εκπομπή γι' αυτό.
0: Ναι. Δεν τρέπεσαι.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Τζάκι Ο και εμείς επιστρέφουμε. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με την Ελεάνα Βραχάλη. Μιλάμε για πάρα πολλά και μιλάμε για πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Ωραία.
2: Έλα,

0: Αυτό είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αυτές είναι οι καμπάνες. Ένα αγαπημένο τραγούδι. Πια ένα τραγούδι που.
1: Γαμοτράγουδο.
0: Ναι, θα μπορούσα να πει το ναι.
1: Το γαμοτράγουδο είναι.
0: Έχει πει το ναι όμως μετά το γάμο. Το...
1: Είναι αραβωνοτράγουδο δηλαδή αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γαμοτράγουδο. Όντως.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το βάλει και στο.
1: Όχι,
0: γενικότερα πάντως υπάρχει μια τάση διεθνώς προς τα νησιώτικα και αυτούς τους ήχους.
1: Διεθνώς.
0: Ναι. Πώς είναι στο Billboard 12.
1: Εντάξει, ρε Παναγιώτη, είναι ο ελληνισμός όξο υπάρχει. Το στοιχείο καλά, του είναι. Πολύ
0: γιατί, γιατί δεν πήγε η Αναβίση.
1: Πού δεν πήγε η Αναβίση.
0: Δεν πήγε στο Billboard στις πωλήσεις ποτέ.
1: Γενικά εννοείς στη ζωή της.
0: Δεν μιλάω όταν έβγαλε το τραύμα βρεμωρό μου, όταν έβγαλε τη διεθνή της πλευρά. Το Everything I Am. Το Everything I Am ήταν στο
1: Eurovision.
0: Το άλλο που είχε βγάλει.
1: Γιατί
0: το Call Me.
1: Γιατί δεν ήταν ελληνικός ήχος. Καταλαβαίνεις.
0: Η Αναβίση ήταν αγάπη.
1: Ναι, αγάπη, αλλά είναι Call Me, I'm feeling solo, είσαι στο αίμα. Ήταν η Αναβίση πάντα, ήταν κάτι πιο αναταπτικό. Δηλαδή, μην κοιτάς, δεν σου μιλάω, αν ήταν το τραύμα, ας πούμε, θα πήγαινε πολύ περισσότερο από το Call Me. Κατάλαβες που το λέω.
0: Όχι. Και δεν το πιστεύω, γι' αυτό το λέω.
1: Μου κάνει σήμερα έτσι.
0: Δεν το πιστεύω, δεν μπορώ να μην το πιστεύω. Μπορώ. Έχω το δικαίωμα. Σούσουρο, ανδρομάχη.

0: Και ξαφνικά θα εμφανίζομαι μπροστά σου.
1: Να σου πω κάτι.
0: Θα είμαι η φωνή που ακούς τα όνειρά σου.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πανέξυπνος. Και επίσης.
0: Πολλοί θέλουν να κάνουν καριέρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Και είναι και πολύ ταλαντούχος. Και πήγε, ρε παιδί μου, 100% ελληνικά. Δεν πήγε δηλαδή να προσαρμοστεί σε ένα ξένο ήχο, καταλαβαίνεις. Έδωσε το ελληνικό στοιχείο στο 100%. Αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, ισχύει.
1: Οπότε αυτό φαίνεται ότι περνάει έξω. Και στον, δηλαδή οι Έλληνες που πάνε στο εξωτερικό δεν θέλουν να ακούσουν έναν ήχο ο οποίος είναι ξενόφερτος. Τον οποίο εμείς τον παίρνουμε απ' έξω και τον βάζουμε στα δικά μας. Οπότε εξόδου ότι πήγε τόσο καλά.
0: Από όλους τους άλλους Έλληνες που προσπαθήσαν κάτι στο εξωτερικό.
1: Άνα μαναγιά σου. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι, υπόλοιποι του εξωτερικού προσπάθησαν να φέρουν το έξω και μετά να το πάνε έξω και σκασίλο του. Αφού το έχουν το αυθεντικό του.
0: Και τι να δω, τι έξω.
1: Αυτό τι θέλουν, τη ρέπλικα, σωστά. Άρα έχω δίκιο.
0: Εν μέρη.
1: Ευχαριστώ.

0: πιο ηλικούς κούς.
1: Best 103,1.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Και μπας και καρ. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
2: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
4: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
2: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
0: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κούσινο στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, στα μέσα τη εβδομάδα, 22 του Ιουλίου.
1: Έχω κοκκινήσει πάνω για σένα, έχω
0: κοκκινήσει. Έχω κοκκινήσει, καλή, μια χαρά είναι.
1: Έχω κοκκινήσει από τη γέλια. Έχω κοκκινήσει από τη γέλια, πλέον. Από τη καναμπάνια θα κάνει.
0: Όχι.
1: Όχι. Ακόμα. Άμα δεν είναι αμοργό, δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνω.
1: Άμα δεν πατήσει θάλασσα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Τώρα που είχαμε πάει στην Ιταλία για τον Μπρούνο, είχα πάει μία μέρα από τις δύο που ήμασταν. Πήγα, έχει ένα πολύ ωραίο thermal spa.
1: Ναι.
0: Και πήγα και έκανα τις πισίνες μπάνιο.
1: Είδες και την Άνση στην Ιταλία.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: ήταν,
1: πέρασε...
0: η Νάνση ήταν στην Ελβετία, στο Λουγκάνο.
1: Ναι, αλλά πέρασε από την Ιταλία όμως.
0: Πέρασε τη μέρα που ήμουν εγώ στο spa. Δεν μπορούσαμε να
1: βρεθούμε.
0: Στο spa.
1: Είσαι με τα καλά, σου πω, θα φύγει στο spa.
0: Εννοώ την Άνση, την είδα και χτες. Ναι. Αχ, να σας πω τι έπαθα χτες. Απόν κατάδο και επιστρέφουμε. Ναι.

0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης. Λοιπόν, άκου να δεις τι με βρήκε.
1: Παρακαλώ.
0: Εγώ ρε παιδί μου, έχω ένα θέμα με τα δόντια μου γενικότερα. Το έχουμε αντιληφθεί αυτό, το ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Δεν έχω καλή ποιότητα δοντίων.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είμαι μόνιμα σε ένα δοντίατρο και ευτυχώς η κολλητή μου είναι δοντίατρος. Mm. Είχα λοιπόν το εξής πρόβλημα. Είχα ένα δόντι που έπρεπε να κάνω απονεύρωση. Mm. Ξεκινάμε, το δόντι συνήθως έχει 2-3 νεύρα.
1: Έλα, ναι, έτσι. Συνέχισε.
0: Κάνουμε απονεύρωση το ένα τέτοιο, το άλλο δεν μπορούσαμε να το δούμε γιατί είχε ασβεστοποιηθεί. Οπότε πήγα χτες μετά την εκπομπή σε ένα ενδοντολόγο.
1: Παρακαλώ.
0: Είναι, παρακαλώ, κύριε Νεκτάρη. Και αυτό είναι, ρε παιδί μου, έχει ειδικά μηχανήματα και μικροσκόπιο για να μπορέσει να το κάνει. Είναι επέμβαση κανονική.
1: Ναι, ναι.
0: Σκέψου μου, έκανε 4 ώρες μετά μου φύγει η νάρκωση. Ξέρω. Γιατί μου έκανε νάρκωση παντού. Δεν ένιωθα το μισό μου πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Μαρτύριο. Γενικότερα προσέχετε τα δόντια σας. Εγώ θα σας το πω που και εγώ προσπαθώ να το προσέχω. Εγώ φταίει και η ποιότητα των δόντιών μου. Τι να κάνουμε. Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλα Παπαρίζου.

0: Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε, με κοιτάζει καλά-καλά, πιάνει το κεφάλι της.
1: Όχι, έχω, δεν μπορώ καθόλου με τα.
0: Θα σου πω κάτι, με τα δόντια. Είχε ένα περίεργο τροχό. Δεν έκανε βζζζ. Δεν έκανε δύο. Έμπαινε μέσα και εγώ απλά το άκουγα από το κόκαλο.
1: Ναι, ρε Παναγιώτη μου, αφού μπήκε μέσα στο είναι σου ο τροχός αυτός.
0: Όχι, όχι. Γιατί και άλλοι τροχοί μπαίνουν μέσα στο δόντι και εγώ τους ακούω μια γλώσσα. Βζζζ. Και με ενοχλεί.
1: Τώρα δεν σε ενοχλούσε δηλαδή.
0: Δεν με ενοχλούσε. Το καταλάβαινα, αλλά το βζ, εμένα από παιδί. Λόγω του ότι έχω παιδικό τραύμα με τους οδοντίατρους με ενοχλεί. Κατάλαβε.
1: Χριστέ μου, δεν μπορώ καθόλου. Εν τω μεταξύ, δεν είναι ότι. Εγώ έχω ένα θέμα με τα δόντια μου. Έχω σχετικά καλή ποιότητα δοντιών και γι' αυτό όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα κάνει σφράγισμα. Και κρατούσα, ξέρεις, είναι αυτές οι μικρές τρυπούλες που χαλάνε, ρε παιδί μου, τα δόντια, όπως και αν το κάνεις μεγαλώνοντας.
0: Και τα περίμενε να γίνουν από νεύρος.
1: Όχι, και με λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, αντέχει ακόμα. Τώρα φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να τα σφραγίσω πια. Δεν γινόταν δηλαδή. Οπότε, για να μην φτάσω σε σημείο να κάνω από νεύρος κλπ. Έλα όμως που εγώ με τα σφραγίσματα δεν έχω καθόλου καλή σχέση και δεν τα κρατάει το δόντι μου καλά. Γιατί δεν έχω τόσο καλή ποιότητα και πάστε και για να συνέλθει το δόντι μου μετά από ένα σφράγισμα χρειάζεται τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Δηλαδή,
1: ναι, δεν μπορώ.
0: Εγώ που έχω χάλια ποιότητα δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, συνέρχεται.
1: Εμένα δεν συνέρχεται. Και τα νιώθω κατευθείαν το σφράγισμα, αλλά έχει χτυπήσει στο νεύρο. Οπότε αυτό για να μπει σε μια διαδικασία να μπορέσω να φάω από εκείνη την πλευρά ξανά και να μπει όλο αυτό, θέλω τουλάχιστον 2 εβδομάδες.
0: Καλά πήγε αυτό.
1: Ναι.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous. Best 103,1. I want you to get together. Portative Bar. Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
1: Δεν είναι απλώς μπαρ. Είναι διάθεση. Είναι φως. Είναι ταξίδι.
0: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
1: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.

0: by a restaurant and beach bar, creating memories.
1: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Sisha. The ultimate combination.
2: Beyond your imagination.
1: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
2: Enjoy the summer.
1: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
3: Και μπας και καρ, Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
8: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
9: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διατολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
11: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, είναι Αντελικού Κούζινα στην παρέα σου. Εδώ είμαστε. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη, είμαι κάθε ακριβώ παραδείγμα. Έχουμε κάνει ολόκληρη ανάλυση τη σωματική μα
0: ενότητα.
1: Ακριβώ. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν δεν τρώω ζάχαρη και γι' αυτό πάω στο μασούτι και γι' αυτό παίρνω όλα αυτά που δεν έχουν ζάχαρη. Είναι sugar free, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπω και παγωτά.
0: Sugar free.
1: Sugar free. Και είμαι και πάρα πολύ ευτυχισμένη με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, μην στεγκάρ μα στο δωμάσκευο λογικέ επιλογέ μασούτι. Πηγαίνετε, παίρνετε, ψωνίζετε ό,τι ακριβώ εσεί θέλετε και γουστάρετε και έχετε πάντα τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομία σα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο παίρνετε έκπτωση και μάλιστα με τα ιδιωτική ειδική σα.
0: Ιδιωτική ειδικέτα.
1: Ευχαριστώ. Έχετε διπλάσιου πόντου στην μάσκα. Άρα ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
0: Λοιπόν, επίσης θέλω να σου πω ένα άλλο πράγμα που ανακάλυψα και το λέω πιο πολύ και για εσάς. Εγώ, όπως ξέρεις, κάνω μια ανακαίνιση κάτω στην Αμοργό, ρε παιδί μου, στο σπίτι κτλ. Λοιπόν, πήγα τις προάλλες και έψαχνα να βρω κάτι που να μοιάζει, ρε παιδί μου, με γκαζόν. Έχει ένα εκπληκτικό συνθετικό γκαζόν, η Βιοκαρπέτ, που είναι σαν χαλί. Είναι, δεν το καταλαβαίνεις, υπέροχο.
1: Το ξέρω.
0: Σου λέω για τη Βερά. Τι το ξέρω, δεν μου το έχεις πει όμως. Το ψάχνα μόνος μου, κακομοίρης.
1: Δεν σου είπα να πάμε, παιδάκι μου.
0: Μου το έπεσε, αλλά δεν μου είπες ότι έχει αυτό το πράγμα που βρήκα το πολύ ωραίο.
1: Παναγιώτη, εκεί που γυρνούσαμε στα χαλιά, δεν είδες το τέτοιο.
0: Το είδα, αλλά δεν μου το έχεις πει εσύ.
1: Συγγνώμη, δεν ήξερα.
0: Ναι, και επίσης έχει και επειδή τώρα είμαστε σε μια περίοδο που είμαστε, έχει η Βιοκαρπέτ Carpet Cleaning. Ναι. Δεν το ξέρω ότι το έχει αυτό. Δεν είναι βέβαια για όλους τους νομούς. Αττική, Θεσσαλονίκη, Ιωάννα και Αχαΐα είναι. Αλλά το έχει.
1: Ναι.
0: Και έχει και ένα και συνένα δώρο χαλιά τώρα, άμα πας και ψάξεις.
1: Εγώ τα ξέρω όλα αυτά.
0: Δεν μου τα έχεις πει όμως. Δηλαδή, άμα δεν τα συζητήσεις με έναν άνθρωπο. Εγώ δεν τα συζητάω με τους άλλους τους χαλιά. Αυτό το πράγμα θέλει ένας άνθρωπος να πάει να τα βρει.
1: Ρε, εγώ δεν σου πω ότι ψάχνω χαλιά και μου λες θα πάμε μαζί στη Βιοκαρπέτ. Είναι δυνατόν να ξέρω εγώ όλα αυτά τα υπόλοιπα και να μην ήξερα τα. Καταλήξαμε να τη λύγεις εσύ σε ένα χαλί.
0: Μπράβο, αυτό είναι ο Παύλος Γκόρος.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Να μ' αγαπάς, Δέσποινα Βανδύ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, σ' αγαπώ.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλο Κούσκα, το Παύλο Κούσκα στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok και στέλνει τα μηνύματά σας, τις προτάσεις για ένα Daily Throwback.
1: Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι.
1: Θα σε πάω στο 2005.
0: 21 χρόνια πριν.
1: 21, ναι, εντάξει, σιγά τώρα. Πω, φοβερό που είναι 21. Anyway, λοιπόν, στο 2005 θα σε πάω σε γυναίκα καλλιτέχνητα. Με τους στίχους και τη μουσική να τους έχει γράψει ο Γιάννης Τίνγκας.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι
0: τις ώρες που θα έρθω.
1: Όχι. Μήπως σε χάσω. Και απομείνω μισή. Μα δεν μπορώ να σε φτάσω. Δεν μ' αφήνεις εσύ.
0: Ναι.
1: Με συντροφιά, τη μοναξιά και λαχτάρα τρελή. Μου λείψες πολύ. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ, πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά.
0: Πέρασαν τόσες εβδομάδες, εσύ πουθενά.
1: Κάθε στιγμή.
0: Πάει αυτό τώρα.
1: Κάθε στιγμή.
0: Μια γιορτή.
1: Μια φυλακή.
0: Ναι.
1: Τι γιορτή, αφού λείπει, ρε Παναγιώτη.
0: Εντάξει.
1: Που κρατάς το κλειδί. Πάρε με από εκεί.
0: Πάμε ξανά το δεύτερο κουπλέ.
1: Από το δεύτερο θες?
0: Ναι.
1: Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Μα εσύ πουθενά. Χωρίς γιορτές και λιακάδες, η ζωή μου περνά. Κάθε στιγμή.
0: Μπαλάντα είναι?
1: Όχι, όχι.
0: Μην τέμπο ή ντάνς?
1: Ντάνς.
0: Ντάνς. Πέρασαν τόσες εβδομάδες. Όχι, πέρασαν τόσο καλοκαίρι αυτό.
1: Όχι, όχι. Γυναίκα καλλιτέχνητα, σου ξέρω.
0: Ναι, γυναίκα. Γιάννης Τίνγκας.
1: Είχε κυκλοφορήσει και τυχαίνει με musical, κάνω λάθος. Αν σε βοηθάει αυτό.
0: Δεν με βοηθάει, όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μέχρι σήμερα, είναι στα ντουζένια της.
1: Στα ντουζένια της, όχι.
0: Τραγουδάει. Σε πρωτοκλασάτα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
1: Δεν εμφανίζεται καν σε μαγαζιά.
0: Α.
1: Όχι, όχι. Δεν, αλλά τότε είχε κάνει χαμό, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα δεν είναι εδώ, κοντά.
0: Δεν είναι
1: στην
0: Ελλάδα.
1: Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται, ναι.
0: Μάρο Λίτρα.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν την ξέρω.
1: Την ξέρεις.
0: Για πες ποιο είναι.
1: Θα στο πω αλλιώς το τρόπο, ναι. Εντάξει. Φοβάμαι μήπως σε χάσω και απομείνω μισή.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω.
1: Ναι, ναι.
0: Απομείνω μισή. Να δεν μπορώ να σε χάσω.
1: Έχουμε όλο το ραδιοφωνικό αέρα.
0: Φοβάμαι μήπως σε χάσω. Ναι. Δεν το νομίζεις, όχι.
1: Όχι.
0: Φοβάμαι μήπως.
1: Μου λείψες πολύ.
0: Κι όλο περιμένω. Περιμένω σε παιχνίδι που μοιάζει χαμένο.
1: Περιμένω.
0: Πού τη θυμήθηκες την Καλομήρα, ρε φίλε? Μπράβο.
1: Σε παρακαλώ, γιατί δεν είχε κάνει χαμό την Καλομήρα με το «Κι όλο περιμένω»?
0: Και με άλλα.
1: Και με άλλα.
0: Μαρίδια με τυρί.
1: Αυτό ήταν στο film story, ρε Παναγιώτη.
0: Αυτό είναι
1: από την προσωπική της δισκογραφία.

0: Αυτή είναι η Ελληνίδου και κάνει σαφάρι σε επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά, και συνεχίζουμε. Και λίγο από καλομήρα παίξαμε.
0: Τα ακούσαμε όλα.
1: Τα ακούσαμε και αυτό δηλαδή.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Εν τω μεταξύ, εμένα πάρα πολλοί κόσμοι με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Δεν Παναγιώτη, μπορείς να μας βοηθήσεις λίγο που ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μείνουμε στο Αμοργό?
1: Όχι.
0: Τέλειο, λίγο πώς μπορώ να σε βοηθήσω, δηλαδή, τι να κάνω, το γεννήσω. Πες εκεί στους δικούς σου, δεν τους πάω να βγάλω τους ανθρώπους που έχουν μέσα για να βάλουν εσένα, που το θυμήθηκες 20 του Ιουλίου.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Τι να έχει, ρε, λένε, άμα φτάναμε 20 Ιουλίου και είχαν κενά δωμάτια, οι άνθρωποι θα πρέπει να το κλείσουν. Ναι. Τώρα αντικειμενικά.
1: Σωστό,
0: δηλαδή, δεν μιλάμε ότι έχουν ένα μήνα μπροστά τους, μιλάμε ότι έχουν λίγες μέρες. Αν αυτοί είχαν κενά, μιλάμε για καταστροφή, γιατί ο τουρισμός.
1: Εντάξει. Ψάχνω να βρω τώρα το μεταξύ, γιατί μου έλεγε μια φίλη μου ότι θα έρθει στην Αμοργό.
0: Μάλιστα.
1: Για να
0: περάσει
1: να δω...
0: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
1: Ήτανε.
0: Είναι στην Αμοργό. Είναι στην Αμοργό.
1: Για να σου πω, ρε παιδί μου, γιατί μου είχε πει πού θα μείνει.
0: Ναι.
1: Να μου πεις εσύ αν είναι πολύ ωραία από εκεί πέρα αυτό.
0: Ωραία.
1: Και στον Άγιο Παύλο.
0: Ωραία, είναι το λέω. Ξέρω και στο καινούριο. Διαθέτει μια πολύ ωραία μονάδα, καινούργια εκεί.
1: Α, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα.
2: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
0: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
4: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
3: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
4: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
3: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
4: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
3: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
4: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
3: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
4: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
3: Κάτι παραπάνω από κάβα.
0: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
5: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς,

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημιώρο εκπομπή. Είναι Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Εντάξει. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Χρήστος Μάστρος ήταν στην Αμοργό.
0: Ναι.
1: Α, τι καλά.
0: Είναι στην Αμοργό.
1: Α, είναι.
0: Ναι.
1: Α, και τώρα με το κορίτσι του.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι εκεί για να σου πω.
1: Γιατί δεν είσαι εκεί, Παναγιώτη μου?
0: Γιατί δουλεύω. Γιατί είμαι εδώ. Γιατί κάνω εκπομπή μαζί σου.
1: Α, δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει, Παναγιώτη μου, που κάνεις εκπομπή μαζί μου. Να πάρεις τα μπουγαλάκια σου.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Τόσο πολύ σε έχει περάσει η ζέστη. Γιατί δεν πας καλά. Πας καλά. Θα αυτήν την

0: γνωστός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι έχει μάθει. Ο οποίος τελείωσε το σχήμα με την Ρία Ελληνίδου. Ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις στο Φαντασία.
1: Η Ρία Ελληνίδου κάνει σαφάρι μαζί με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Ελλάδα, στην Ελλάς.
0: Κοίτα, πάνε... η Ρία Ελληνίδου έχει φουλ τώρα.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
0: Live από εδώ, από εκεί παραπέρα γίνεται ένας χαμός.
1: Παίρνει και το αγόρι της μαζί.
0: Και... δεν ξέρω, δεν είμαι μαζί.
1: Καλά, τα γράφει, τα ανεβάζουν στα social media.
0: Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν τα παρακολουθώ.
1: Ούτε εγώ τα βλέπω στα ειδήσια.
0: Ούτε εγώ τα παρακολουθώ, τα παίρνει μαζί. Με δουλεύει.
1: Αφού τα βλέπω που τα ανεβάζουν στα ειδήσια.
0: Άρα τα παρακολουθεί.
1: Τα ειδησιογραφικά παρακολουθώ.
0: Με το μεταξύ με παίρνουν εμένα από την Αμοργό, μου λένε η κουμπάρα σου είναι στο κουφονίσι. Λέω ποια είναι η κουμπάρα
1: μου που είναι στο κουφονίσι.
0: Νομίζω τη Λία. Αλλά εννοούν τη Φουρέιρα, επειδή βαφτίσαμε μαζί τον, το παιδί.
1: Η Ελένη πάσαν στην Πάρο τώρα που ήμουν
0: και
1: εγώ.
0: Ήταν και στο κουφονίσι τώρα, γιατί στιφικά κάτι έβγαλε φωτογραφία και τα λοιπά. Και μου στέλνουν από την Αμοργό, μου λένε έχει. Παιδιά, δεν ξέρω. Δηλαδή δεν με παίρνει κάθε μέρα και ο Πέλα να με ρωτάει.
1: Ήταν στην Πάρο την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάει κι εγώ.
0: Τώρα θα πρέπει να γυρίσει, γιατί 27 έχει τρίκαλα.
1: Ναι, ναι.
0: Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία. Σπάστε.

0: Έλικο κίνου, τι σου χρωστάω, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Εμείς αύριο υποδεχόμαστε Λεάνα Βραχάλη εδώ στον Daily Couscous. Και 12 η ώρα βγαίνει και το Bitcast στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε μπείτε, κάνετε τα απαραίτητα. Αν δεν έχετε
1: like,
0: subscribe,
1: hype, subscribe, παιδιά, τα πάντα.
0: Το καμπανάκι, όλα.
1: Χτύπα κι άλλο.
0: Θα τα αντέξω, δεν φταίνε έτσι. Απλά θα παλέψω.
1: Δεν είναι Λεάνα Βραχάλη αυτό, αλλά οκ. Okay.
0: Δεν πειράζει. Θα ακούσουμε όλα τα υπόλοιπα που έχει γράψει η Λεάνα Βραχάλη. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και μπαιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
5: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, Ε9, σκάφος, μαγαζί.
6: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
5: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
6: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
5: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
6: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
5: Θα τον βρεις Κοδρικτόνος 49 στη Ρόδο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
5: Κωνσταντίνος Πρέμπτης. Ο άνθρωπός σου.
7: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
8: Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργωτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε 2 καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργωτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργωτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα, εσύ θες το γυράδικο GR.
5: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
0: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
5: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
0: Delivery στο 22411-12633-22411-12634.
5: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
11: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
11: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
0: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
5: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
0: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
5: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
5: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
1: cantare. Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: σ' αγαπώ.
1: Ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: τον εαυτό μου.
1: Best 103,1.
2: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
3: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
4: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
5: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
6: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
5: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
6: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
5: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
6: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
5: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
6: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
5: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
6: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
7: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
8: Ροδίτη κυλαδόπιτα, όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν, τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
7: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
8: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
9: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
10: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρεσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη.

0: Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Best 103,1.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου
3: μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 9,90 το κιλό.
2: Νερό Σαμαριά 500 ml μόνο 10 λεπτά.
3: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 79 λεπτά.
2: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο μόνο 17,36.
3: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο μόνο 13,45.
2: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών μόνο 7,35.
3: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
2: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
4: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς.

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο. Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
1: Acteon Classic.
0: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
2: Πορτατίφ μπαρ. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
3: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
2: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
3: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Πορτατίφ Μπαρ. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
4: Εγώ που λες είμαι ο Μερακλής.
5: Δηλαδή,
4: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
5: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
6: Μερακλειδικές προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
7: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
6: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
7: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
6: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
8: Live μουσικές βραδιές στο Ζέο Νίδωρ με τους Σάβα Περσέλη, Παναγιώτη Δημητρίου, Γιάννη Λεντάκη και Νίκο Μπάτη, 28 και 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Ζέον Ίδωρ, Άλσος Αγίου Σουλά, τηλέφωνο κρατήσεων 6955-9524-97.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
10: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Σταύρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
12: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
13: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
12: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
13: Το Γιώργο τον βλέπετε?
12: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
13: Εγώ αυτά.
12: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
13: Είστε σίγουρα medium?
14: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
12: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
1: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 410 48 510.
14: Γιώργο, πού χάθηκες?
15: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
14: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
15: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
16: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
17: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: στα χέρια.
1: Best 103,1.
2: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
3: Ροδίτη κυλαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
2: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. Βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση, η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
3: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη, όπως τότε.
4: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
5: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
7: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
8: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
9: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
11: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
10: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
11: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
10: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
11: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
10: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
11: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
10: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
11: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
10: Κάτι παραπάνω από κάβα.
1: Καλοκαίρι με Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Τι κάνει. Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
4: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
4: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
4: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
6: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
5: Εκεί είναι ο Σαράντης.
6: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
7: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
6: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
7: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
6: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
7: Τηλέφωνο 22410-92-790.
6: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
8: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
9: Και μπας και καρ. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 22410-47-323. Μπας Καρ Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
10: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
11: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι.
12: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
11: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
12: Α, ναι. Ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
11: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
11: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
12: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
11: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
13: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία.
14: Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-087-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
17: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε σήμερα μαζί μου, να του πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη, τεταρτούλα σήμερα, 22 Ιουλίου. Ο καύσωνας αρχίζει και πέφτει, παιδιά, και ελπίζω μαζί με αυτό να μην πέσει η υπομονή μας, γιατί εντάξει, είναι δύσκολο το να δουλεύεις το καλοκαίρι. Έχουμε πολλές επιτυχίες, έχουμε πολλά νέα, έχουμε και πολλά trending sounds. Μόνο εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Γι' αυτό το λόγο δυναμώστε την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Νομίζω δεν θα πάει στα τρεντάρι μέχρι το τέλος εβδομάδας η εμφάνιση του Μέση στο Μουντιάλ. Η συγκίνηση στο τέλος, το γεγονός ότι χάρισε μια τόσο μεγάλη στιγμή για ακόμα μια φορά ποδοσφαιρικά και όχι μόνο. Και νομίζω ότι αυτά τα μάτια που έχει ο Μέση, παιδιά, όταν κοιτάει τον κόσμο μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι η ματιά της ελπίδας. Τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνθηκα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν θα επιστρέψουμε για να δούμε και όλα τα trending βίντεο στο Μουντιάλ, τα οποία τρεντάρουν και αφορούν το καλλιτεχνικό χώρο. Είχαμε, εντάξει, παιδιά, καλλιτέχνες A-class, όχι αστεία. Δεν πρέπει να τους συζητήσουμε. Έλα.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε? Τα βίντεο, παιδιά, από το Mundial τρεντάρουν το ένα μετά το άλλο, με τους καλλιτέχνες να έχουν κάνει χαμό και να μην ξέρουμε ποιο να πρωτοδιαλέξουμε για να ακούμε μέσα σε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, είχαμε Justin Bieber, Madonna, Shakira. Έναρξε από εμένα, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ ο Robbie Williams με τη headliner των Pussycat Dolls, Nicole, την οποία, παιδιά, λατρεύω, δεν μπορώ να το πω το επιθετό της, το αποφεύγω και εμένα, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, εκατομμύρια views στις συγκεκριμένες εμφανίσεις και δικαίως θα πω εγώ. Εσείς...

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1. Shine bright like a
1: diamond. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυρή των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
2: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιος Σουλάς,

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
2: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά tonic για τζιν και κοκτέιλς.
2: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
2: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
2: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
2: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
3: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 62 965.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Critimo All Day Restaurant and Blue Sahara Shisha. The ultimate combination beyond your imagination. Exceptional Mediterranean and Greek cuisine. Enjoy the summer. Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
11: Το Γιώργο τον βλέπετε?
10: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
11: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
10: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
11: Είστε σίγουρα medium?
12: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρι Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48 510.
14: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
15: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
16: Be Viral Radio Show.

και επιτυχίες και πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Θα σπάσω την καρέκλα μου, παιδιά, στο τέλος, όπως καταλαβαίνετε. Ταυτόχρονα όμως, παιδιά, θα σπάσω και το κεφάλι μου για να δω πώς τελικά θα είναι τα σχήματα τη νέα σεζόν. Έχουμε ακούσει πολλά. Νομίζω όμως θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα τις επόμενες μέρες. Έχουμε δει μερικά τρέιλερς μπουζουκιών να βγαίνουν και μερικά που μαθαίνουμε. Για να δούμε τελικά που θα κάτσει μπίλια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Στη νούμερο 1 εκπομπή των Virals.

0: Best 103,1.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις, να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, και μετά από καύσωνα παιδιά θέλουμε ειδικές συνθήκες. Το air condition στους 16 και δικαίως παιδιά έχει γίνει viral στο TikTok το συγκεκριμένο βίντεο που δείχνει τον κόσμο που λέει «Α, θα πάω στη θάλασσα σήμερα και τελικά μένει σπίτι με το air condition», δεν ξέρω αν σας γίνουν παιδιά στην αρχική σας, και ταυτόχρονα πολλές καμπάνιες έτσι για τον καύσωνα. Δικαίως παιδιά, γιατί πρέπει κάπως να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος. Θα δούμε και εμείς μερικά πραγματάκια στη συνέχεια. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είσαι στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, μία μέρα μετά τα γενέθλιά μου. Χρόνια πολλά και σε όποιον είναι γενέθλια σήμερα. Και γιορτή φυσικά. Να πω και ένα χρόνια πολλά, παιδιά, στους Ηλίες και τις Ήλιες που γιόρταζαν 20 Ιουλίου και τους ξέχασα, παιδιά. Αλλά τι να κάνω, έδινα φόκου στα γενέθλια. Τι να πω. Τέτοια κατηγορία ανθρώπου είμαι. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, όπως σας είπα, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πολλές επιτυχίες, πολλά νέα, πολλά trends εδώ.
1: Δεν μας

Δυστυχώς, μέσα στην επικαιρότητα, παιδιά, τρεντάρουν και πολλά βίντεο στα οποία μας στεναχωρούν. Το γεγονός λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά δέσποτα στους δρόμους της Ελλάδος είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ζώρικο και ψυχολογικά για μας, αλλά νομίζω γενικότερα για τους ανθρώπους. Γιατί, παιδιά, ειδικά μέσα στον καύσωνα, αυτά τα ζώα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εδώ πέρα, σκεφτείτε το ότι τα δικά μας κατοικίδια, τα οποία είναι μέσα σε σπίτι, μπορεί να κάνουν μετό από τη ζέστη. Όποιο ζωάκι να βλέπετε, να το αφήνετε έστω λίγο νερό με ξηρά τροφή. Τίποτα άλλο δεν θα πω. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν. Ειδικός δεν είμαι, αλλά ευαισθητοποιημένη είμαι.

λοιπόν, είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μου στο τελευταίο μισάωρο αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμ στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Έχουμε μισή ώρα να μου στείλετε τα μηνύματά σας και φυσικά να σας θυμίσω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες έρχονται ανάμεσα στο σήμερα. Περιμένω λοιπόν προτάσεις.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Τώρα και στη Ρόδο. Λεωφόρος Καλλιθέας 39, Καρακόνερο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-33941. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Τι λες? Πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
7: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
6: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
7: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
6: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
7: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 22410-96300.
6: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
8: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-41-02-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
9: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκίνητου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 22410-22378.
10: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
11: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
10: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.

0: του.
1: Το Γιώργο! Το Γιώργο τον βλέπετε!
0: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
1: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά!
0: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
1: Είστε σίγουρα medium.
2: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
3: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
4: Be Viral Radio Show.

Ένα τραγούδι που δεν έχει σταματήσει να πηγαίνει καλά αυτές τις μέρες και ελπίζω να το δούμε αύριο στο Throwback Thursday μας, είναι η ταινία Φαντασίας από Φίλοι για Πάντα. Και αυτό δυστυχώς έχει γίνει λόγω μιας πολύ κακιάς συνθήκης, του γεγονότος ότι ένα από τα μέλη του συγκροτήματος, ο Λορέντζο, έχασε τη ζωή του την προηγούμενη εβδομάδα. Νικήθηκε από τον καρκίνο, από μια ασθένεια που δυστυχώς είναι σε όλα τα σπίτια όπως φαίνεται. Να πούμε λοιπόν και εμείς συλληπιτήρια στην οικογένειά του και ταυτόχρονα να πάμε να ακούσουμε νοητά στο μυαλό μας την ταινία Φαντασίας και να δούμε αν θα την ακούσουμε αύριο στο Throwback Thursday.

Best 103,1.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητον στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Μέχρι αύριο λοιπόν παραμένετε στο σταθμό μας και φυσικά ακολουθείτε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Ζιλμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ζιλμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 41. Νέα, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410 34181.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
5: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
6: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
7: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
8: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
9: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
10: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
11: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
12: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, Βέργας, Βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
13: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
14: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
15: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
16: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση, Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
17: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
18: Από το 2008 στρώνει ανελιπώς το τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
19: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
18: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
19: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
18: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
19: Αποστόλου Παύλου 45, ανάληψη Ρόδος.
18: Τηλέφωνο 22410 67 196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
19: Από το 2008 τρώμε μαζί.
20: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410 56 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
21: Υπάρχουν γεύσεις που τις θυμάσαι για πάντα. Γεύσεις που κλείνουν μέσα τους καλοκαίρια, γιορτές και γέλια γύρω από ένα τραπέζι. Στη Ρόδο, από το 1979, απολαμβάνουμε μια τέτοια γεύση.
22: Ροδίτικη λαδόπιτα. Όχι μια απλή πίτα. Είναι τα χέρια που ξέρουν. Τα χέρια που αγκαλιάζουν το ζυμάρι με φροντίδα. Είναι το αλεύρι που μυρίζει στάρι και ήλιο. Είναι το μυστικό της μαμάς, ψιθυρισμένο στο αυτί της κόρης.
21: Είναι το άρωμα που λέει σπίτι και η αρχή για κάθε νόστιμη ιστορία. Φτιαγμένη με τα καλύτερα υλικά, πολλή αγάπη και μια καλά κρυμμένη συνταγή. βραβευμένη για την αυθεντική της γεύση. Η Ροδίτικη Λαδόπιτα μας ταξιδεύει πίσω στον χρόνο.
22: Ροδίτικη Λαδόπιτα από τη βιοτεχνία Ατσαλάκης Δημήτριος. Λεπτή και πεντανόστιμη όπως τότε.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνική Στάφρου. Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr. People and People Cafe Bar. Ο πραγματευτής, Discount Mini Market. Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55. Βιβλιοπωλείο Καραβάκι. Λοχαγού Φανουράκη 34. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
23: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
24: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
23: Η ίδια.
24: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
25: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
24: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
25: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο

0: φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
1: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1:30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
0: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
1: Τρατορία Πιτσαρία Τσαπερδόνα.
0: Μπορείς να αντισταθείς.

0: καλέ, από τα παλιά, υποταγείο, έξω ρουβά, υποταχθούμε σάκι μου. Άμα είναι να μα το
1: καλέ,
0: δεσίσουν,
1: ναι.
0: Να το κάνουμε, τι.
1: Καλοκαιριάτικα τώρα, υποταγέ και τέτοια βέβαια,
0: τώρα,
1: ξέρω εγώ.
0: Ναι, είμαστε για υποταγέ τώρα, είμαστε για ξεμπουρδούλεμα. Δεν είμαστε.
1: Ξεμπουρδούλεμα τελείω.
0: Για ξεμπουρδούλεμα είμαστε.
1: Και τώρα που είσαι ξεμπουρδούλεμα, μετά να κάνουμε και λίγη επικαιρότητα, γιατί έχουμε χάσει επαφή με τα πράγματα και έχω έτσι εντοπίσει δύο ειδήσει που είναι πολύ ωραίε για κλείσιμο πανηγυριού σιγά-σιγά. Η μία είναι με τον κύριο, να σου πω και ποιο είναι, που έψαξα ποιο είναι. Ο γυμνό που τριβόταν στο άγαλμα.
0: Υπέροχο.
1: Δεν είναι όποιο και όποιο τελικά. Θα στα πω μετά, τώρα ενημερώθηκα.
0: Δεν μπορούσα να τον κάνω καλά, λέει. Πήγανε 15 νομαδίτε και γυμνός, δεν ξέρει να πού να τον πιάσουν.
1: Εντάξει, ωραίος γυμνός.
0: Καλέ, ο άνθρωπος
1: ήξερε. Από μακριά φαινόταν. Ότι...
0: Ήξερε ποιος πήγε και τρίφτηκε, δεν θα πήγαινα μου έτσι όλοι αρβάλα.
1: Και διαβάζω εδώ και αναλυτικά για την υπόθεση αυτή του Αραβώνα που διαλύθηκε επειδή ήταν παπάς ο πεθερός και ακολουθούσε η νύφη την Τούνη.
0: Την
1: Τούνη!
0: Την Τούνη! Το είδα και εγώ. Και λέει με το που. Καταρχάς, παπά, ότι είχες Instagram και εσύ και ακολουθούσες, σκέψεξες. Καλό κατηναριό.
1: Ναι, αλλά την Τούνη, τόσο
0: δηλαδή,
1: κακό
0: τόσο
1: είναι.
0: Τόσο δαιμονισμένη.
1: Ναι, να το διαβάσουμε μετά αναλυτικά.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: δούμε
0: να δούμε λίγο, γιατί έχει κάποιες κρυφές λεπτομέρειες και αυτή.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιες αέρα, να ήσασταν αέρα τώρα, θα είχε βγει ο Καραγιάννης, θα είχε δώσει πόνο.
1: Αυτό δηλαδή, με το που το είδα, το πιστεύεις ότι είπα, τώρα αυτό γιατί το κάνεις Ιούλιο.
0: Το κάνεις
1: αυτό είναι, ναι.
0: Κάντο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό σε εμάς θα ήταν...
0: Τώρα μιλάμε για 10 λεπτά, ωραίο.
1: Τι, 15 10 είμαστε.
0: Μισό σλότ.
1: Ναι.
0: Μισό σλότ έβγαινε κουβετίνο.
1: Η Τούνη δεν έχει πάρει θέση.
0: Τούνη δεν έχει πάρει.
1: Και αυτή μπορεί να λείπει κάπου τώρα.
0: Θα λείπει τώρα και αυτή. Ναι, είναι κάπου θα κουνάει τα ντόπια νομίσματα.
1: Ναι, τώρα,
0: καλά κάνει η γυναίκα, αφού μπορεί. Η αλήθεια πάντως είναι ότι και το κράξιμο που τρίξανε ότι κουνάει τα 50 ευρώ και ήταν ντόπια νομίσματα του Μπαλί. Θέλεις και εσύ να κάνεις τη μομφίβρε, αγάπη μου, παρατήρα λιγάκι. Είδες να είναι 50 ευρώ.
1: Βέβαια, εντάξει, και αυτή
0: ήξερε
1: κάτι τώρα συνέβαινε.
0: Όλα
1: τα
0: ξέρει.
1: Είναι και αυτή μία, πρέπει να είναι.
0: Είναι πανέξυπνη. Εγώ την έχω γνωρίσει. Είναι έξυπνο κορίτσι.
1: Ναι, πολύ. Πανέξυπνη.
0: Πολύ. Δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται τα σπίτια αυτά.
0: Βέβαια. Κουνάς εσύ κανένα νόμισμα.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: και να κουνήσω, θα κουνηθεί τίποτα.
0: Με αυτά που έχουμε εμείς τώρα στο πρωτοβόλιο, δεν θα άιντε να μας κάνει λίγο το βλέφαρο αέρα.
1: Εγώ τώρα δηλαδή πραγματικά πήγαινα να πληρώσω κάτι φορείες. Δεν καταλάβαινα τα όρια, ποιο είναι το καρτόν, τι είναι τόνα, τι είναι τάλο, πού μπαίνει, πού βγαίνει. Μιλάμε.
0: Βόηδη, μου λέει θα κόψετε ΦΠΑ, σας συμφέρει αυτό, σας συμφέρει εκείνο. Δεν έχω ιδέα, λέω.
1: Ναι, ήθελα να του πω κι εγώ τώρα τι μου λες. Να...
0: Τι ντροπή, Θεέ μου.
1: Όλο χάλια. Λοιπόν, λέτε να κάνουμε μια κίνηση.
0: Έλα, μια παραδοσιακή ορθόδοξη. Κι ας
1: μην
0: μπράβο.
1: Έχει, κι ας μην έχει. Το πιο...
0: Versace, το πιο χαρακτηριστικό μας.
1: Ναι.
0: Γεια σου, πατρίδα και εσένα, ναι. Ναι.
1: Ωραία, έχουμε περάσει τα απογεύματα με τον Versace μας. Έφτιαχνε πάντα το κέφι.
0: Αυτό και το ρουμανάκι.
1: Ναι, θα βάλουμε και ρουμανάκι μετά.
0: Ρουμανάκι να βάλουμε.
1: Έτσι θα το χορέψουμε.
0: Βεβαίως. Έχει λίγο, μην νομίζετε, δεν έχετε φύγει ακόμα.
1: Ναι, ο Κηφισός δεν έχει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, δηλαδή, τώρα που δεν τον παίρνω, δεν έχει ο Κηφισός τίποτα, παιδιά. Όλο το κατέβασμα πάει νερό. Έχει λίγο στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Να σας πω ότι κολλάει λίγο ο Πειραιάς. Μάλλον τα λιμάνια εκεί φαντάζομαι ότι κολλάνε γύρω-γύρω. Γιατί ο κόσμος φεύγει τώρα κάθε μέρα, ανάλογα την άδεια και ανάλογα το τι έχει κανονίσει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Σταδίου. Όλοι είναι λίγο μπλοκαρισμένοι.
0: Έχει το κέντρο.
1: Κολλάει γενικά η Αρδιτού. Εκείνο το κομμάτι από Καλλιμάρμαρο μέχρι και να βγείτε στην Καλλιρόη. Και στα δύο ρεύματα εκεί κολλάει πάντα. Κολλάει και η Βασιλή Σοφία και η Βασιλέω Κωνσταντίνου. Κυρίως γύρω-γύρω από Ευαγγελισμό, Κολωνάκι, άντε μέχρι και Μέγαρο Μουσική. Σπίζει λίγο και τα βαίνετε στην Κηφισία. Η Κηφισία έχει κίνηση τώρα κατεβαίνοντα από το λίγο πριν το γυροκομείο μέχρι και να βγείτε στην Αλεξάνδρα. Κολλάει λίγο και άνδρος Αλεξάνδρας, δηλαδή εκεί που μένουμε εμείς. Ό,τι και να γίνει. Πάντα εκεί μαζεύονται.
0: Πάντα έχει την κινησούλα, παιδί.
1: Εκεί μαζεύονται όλοι. Να πούμε λίγο ότι κολλάει και η Μεσογείο κατεβαίνοντα από περίπου το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο. Και λίγο η Κηφισίας κολλάει στο κολέγιο και στα δύο ρεύματα.
0: Αλλά μωράκι, εδώ μου είσαστε.
1: Έμα.
0: Δεν έχετε φύγει. Δώσ' το.

0: και ωραίο πανηγύρι χτες στην Ασοπία προχτές.
1: Του προφητηρία.
0: Τα η ώρα το... τελειώσανε.
1: Ναι, τα βλέπει στα stories, ε.
0: Τα είδα εγώ, έγινε χαμός. Oh. Τα 8 το πρωί τραγούδα για ακόμα η χαρά με καπέλο, τζόκι για τον ήλιο.
1: Που έβγαινε ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Τι λέει,
0: είχε βγει τούρλα.
1: Δηλαδή μέσα αυτό σκέφτηκε να προσέχει τον ήλιο. Μπράβο, και εμείς δεν προσέχουμε καμία μέρα.
0: Βέβαια, έχουν βγάλει ειδικά καπέλα για το όταν ξημερώνει.
1: Τι λε.
0: Είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι.
1: Οπό.
0: Ούτε η Ροζαλία τέτοια.
1: Ναι. Πάντω σήμερα, παιδιά, σου λέει ότι είναι η full μέρα κάψωνα, ε, και έτσι με δυσπορία. Τι έχει σήμερα, έχει πολύ γρασία, θερμό αέρα και ζέστη και τσιμέντο που έχει βράσει. Είναι όλα τα κακά.
0: Αυτό σήμερα έχει την υγρασία και αυτό εντάξει, παιδιά, όμως από αύριο.
1: Κάπως.
0: Όχι απλά κάπως, 24 με 31 βλέπω εδώ, 20 με 29 την Παρασκευή με βροχή σίγουρα, 19 με 27 το Σάββατο με βροχή σίγουρα.
1: Άρα την Παρασκευή που θα στο θέατρο θα είμαστε στη Μουσκίδια. Εντάξει.
0: Α, θα το δούμε.
1: Ναι, δεν θα βρέξει εκείνη την ώρα μου,
0: ωραία. Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, τι στα κομμάτια, μα τι πράγμα είναι αυτό.
1: Παρασκευή, οπότε εκεί, έρχομαι εκεί.
0: Βεβαίως θα έρθεις να παρακολουθήσεις του αγοριού απέναντι.
1: Βέβαια, του αγοριού απέναντι.
0: Τι κρασάρες σου.
1: Βέβαια.
0: Θα βάλουμε και πυγμένο.
1: Να βάλουμε ένα αυτό, το νέο μας αγαπημένο που λέγαμε.
0: Βεβαίως,
1: το βάλουμε.
0: Βεβαίως.
2: Το τραγούδι του πυγμένου.
3: Καλή στην άκρη, μαντάμ, παλιά τραπέζα, παλιές μπανιάρες.
0: Όσο προλαβαίνουμε, θα σε τιμήσουμε, Μαρία Πολύζου.
1: Την τελευταία χρονιά εδώ τουλάχιστον σε αγαπήσαμε.
0: Γενικά από το πανηγύρι έχει βγει πολύ υλικό.
1: Ναι.
2: Και στο γιο του, στο Στέφανο.
0: Α, είναι ο νέο με το Στέφανο. Οπ, οπ, οπ.
4: Και αντιλώ

0: Σκέψου ένα από του δημοσιογράφου που θα έρθουν τον χρόνο εδώ να είπε: κάτσε να βάλω τον 104,6 ναι, στο αυτοκίνητό μου.
1: Την ώρα μου τι θα παίζει.
0: Να το συνηθίσω και να ακούει τώρα.
1: Πάρε τώρα τα κρυώνα.
2: Άρχοντα.
1: Άρχοντα σε λέμε, ρε.

0: Είμαι και παραπέρα.
1: Δύσκολη γλώσσα, ρε.
2: Ναι, πολύ.
3: Αυτό.
2: Έβηχα όμως με φω.

0: γκλον γκλον, πότε θα ξαναπαίξουμε?
1: Θα βρισκόμαστε, δεν ξέρω, να κάνουμε YouTube live, να παίζουμε γκλον γκλον. Μια φορά το μήνα να
0: παίζουμε. Τι κάνουμε? Να παίζουμε τα καινούρια. Πολύ ευχαρίστω. Γεια σου, ρε Μαλία, πολύ.
1: Να κάνουμε TikTok live, να συναντιόμαστε διαρρετικά.
0: Να παίζουμε πανηγύρι.
1: Και να κάνουμε TikTok live τα βράδια αργά όμω,
0: Και με παιχνίδια. Έλα στο επιδείο.
1: Έλα, δώστε ρε παιδιά, δώσε λίγο ρε παιδιά.
0: Δώσε λίγο πάμε, στο επιδείο. Πάμε πορτοκαλί καρδούλε. Ξέρουμε και δεν έχουμε και ιδέα τι είναι όλα αυτά.
1: Έλα, παγωτάκι, παγωτάκι. Ευχαριστώ Μαρία που κάνουν και ευχαριστώ Μαρία. Ευχαριστώ,
0: έχουμε
1: χαλί.
0: Ρε παιδιά, έχουμε γάντι. Γάντι έχουμε. Τα ξέρω όλα, δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά.
1: Ναι, και αυτοί που παίζουν live και δώσε, δώσε, δώσε και δίνουν κάποια, δίνουν άνθρωποι.
0: Αγάπη μου, αυτό το γιούνι που δίνουν είναι γύρω στα 700 ευρώ.
1: Ακόμα και δηλαδή και σε κάτι, χθες, τώρα που καίγομαι λίγο, έβλεπα κάτι live μερικούς εκεί, ήταν τραβαρτισμένοι, ωραίοι, ξέρω εγώ, και είχε ένας 7 μόνο μέσα. Και έλεγε, πάμε παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Δηλαδή και με 7 μέσα με βρεθεί ένας που δίνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και στους 7, άμα θέλει άλλος να σου δώσει το μεγάλο δώρο, δεν σε νοιάζει. Μας μπουν και 7. Αλλά στους μεγάλους αγώνες που είναι 400 με 500 απέναντι, γίνεται χαμός.
1: Γιατί μέσα είναι. Ναι, είναι μπαίνω πρωί, είναι ένας μέσα. Μπαίνω βράδυ, πάλι είναι μέσα.
0: Ναι, καλέ, αφού βγάζουν λεφτά. Γκλον.
1: Γκλον.
0: Τι πίνει γκλον, Ιώπη Μαρίδια.
1: Άννα Βύση, Αιγαίο. Άντε, να έρθει και το Αιγαίο, γιατί μας έχει φάει εδώ το.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, πότε θα έρθει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

0: κορμιά χαμένα, κυρίες και κύριοι μου, εδώ στον 104,6 My Radio, για λίγες εμφανίσεις και ο 104,6 My Radio.
1: Βεβαίως, ναι. Και εμείς και το My Radio. Για μας είναι λίγο διπλό το κλείσιμο αυτό, αλλά επειδή πολλοί μου στέλνετε και εμένα στο Instagram, φαντάζομαι και σε σένα, για το πανηγύρι. Εντάξει, παιδιά, εμείς δεν είμαστε και τύποι του κλάματος και του τέτοιου. Στεναχωριόμαστε μέσα μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά είμαστε ασύνδετοι.
0: Εμείς πάντα το κάνουμε αυτό με το χάρη και είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε among others. Γενικά στα πολύ συγκινησιακά και αυτά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο...
1: Τα αποφεύγουμε λίγο. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Τώρα εμείς να κλαίμε και να... Γιατί να σας πω κάτι, είναι αυτό που είπε και ο Χάρης. Δεν μπορείς να κλαις για κάτι που ξέρεις ότι θα συνεχίσει. Μία ανθρώπινη σχέση, το ραδιόφωνο.
1: Σωστό. Κάποια στιγμή έτσι καλλιώς εγώ πιστεύω δεν είναι. Κάπως θα τα φέρει.
0: Αφού εμείς είμαστε ούτως ή άλλως γύρω-γύρω όλοι.
1: Η ζωή, το χέρι μας, η ζωή, το ένα το άλλο δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα το κάνουμε.
1: Το πανηγύρι θα γυρίσει.
0: Παίρνει ανάσα. Αυτό τι να κάνει. Πρέπει να πάει και αυτό για λίγο αποθεραπεία.
1: Να πάει και αυτό. Το My Radio δεν θα πάει για αποθεραπεία, θα πάει για ολικό πλαστική.
0: Θα κάνει rebranding σαν τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως. Το έκανα πολιτικό νωρίτερα. Ω, τι σούπε!
1: Και να το κάνουμε και κοινωνικό, παιδιά. Κοινωνικό, εκκλησιαστικό.
0: Μπράβο, Χάρη.
1: Γιατί αποκάλυψε, διαβάζω εδώ, το Εκκλησία Online σπουδαία πράγματα.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον Ανδρέα, το φίλο μας, που δεν καταφέραμε ποτέ να τον φέρουμε εδώ. Είναι διακοπές τώρα.
0: Ναι, σιγά-σιγά.
1: Αφήσαμε πολλά, είδες, τα λέγαμε. Είδες του το είχα τάξει εγώ τώρα.
0: Μήπως θα κάνουμε στο live στο TikTok.
1: Μήπως τον φέρω κανένα πρωί εκεί που σας.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Δεν θα κολλάει, βέβαια, πολύ.
0: Θα παρακολουθήσει, εγώ σου λέω. Αρκεί να είσαι και εσύ και θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει.
1: Θα έρθω εγώ εκείνο το ξημέρωμα νωρίτερα, μα είναι. Θα έρθω εκεί να κάνω μια στάση.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη έγινε, παιδιά. 64 ο ιερέας. Είχε έναν 29χρονο γιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός. Του είπε λοιπόν ότι έχει σχέση με μια 26χρονη. Τα έχουν κάποιους μήνες. Δεν ήταν. Στον χρόνο κοντεύανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, ξέρω εγώ, ότι. Παιδιά, μπαμπά. Πατέρα, πατέρα με διπλή. Ναι. Πατέρα μου και πατέρα που σε πάτερ. Πατέρα, πάτερ μου. Θέλω να λογοδοθώ. Του είπε.
0: Μπράβο.
1: Ο 29χρονος. Χάρηκε ο πάτερ.
0: Τη λογοδόσουμε έχουμε από το 60 να τα ακούσουμε.
1: 29χρονών ο άλλος ήθελε να λογοδοθεί.
0: Θέλω
1: με
0: λογοδοθώ.
1: Την 26χρονη.
0: Χριστέ μου.
1: Λοιπόν, δίνει ευλογία ο πατέρας.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέει, κάλεσε την κοπέλα στο σπίτι για να γνωριστούν και να κάνουμε, λέει, έναν μικρό άτυπο αραβόνα. Τέλειο. Ευχαριστούμε και αυτή την είδηση, Ανδρέα Καραγιάννη, στα τελειώματα.
0: Φανταστικό, μπράβο, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, πάει η κοπέλα στο σπίτι και πάνε και οι γονείς της κοπέλας στο σπίτι. Και είναι εκεί ο πατέρας, η παπαδιά και ο γιος. Ανταλλάζουν λοιπόν εκείνη την ώρα ευχές οι οικογένειες. Παίρνει και δύο βέρες που τις βρήκανε ο ιερέας εκεί. Αυτό αρχίζει και τις διαβάζει. Λένε και μια. Πώς το λένε, ημερομηνία γάμου για κλεισίματα καλοκαιριού, γιατί του παπά είναι εκκλησία.
0: Μπράβο, όποτε θέλει να ανοίγει.
1: Το calendar μπροστά.
0: Είχε
1: από
0: το καλεντάρι, μπράβο.
1: Το άνοιξε. Εκείνη την ώρα λοιπόν χαιρετιούνται όλα καλά, όλα τέλεια. Και λένε θα ξανακανονίσουν τραπέζι. Τώρα, αυτή τη φορά, από τη Σνίφη στη μεριά να πάνε. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, μάλλον δεν είχαν γνωριστεί τόσο καλά. Και της λέει ο ιερέας, εσύ ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι κάνεις στη ζωή σου, λέει.
0: Α, πήγε, έπιασε την πονηρή κουβέντα.
1: Αυτά δεν τα έβανε στην αρχή, τέλος πάντων. Και του λέει η 26χρονη, είμαι απόφοιτη σχολής αισθητικής.
0: Οχ, οχ, οχ, εκεί πέσαν τα μαύρα κατά ύφια.
1: Και του λέει, ψάχνω τώρα ακριβώς τι να κάνω, θέλω να αλλάξω επαγγελματική πορεία. Αυτό το διάστημα, του λέει, προωθώ προϊόντα μέσω TikTok.
0: Τι το θέλες, μωρία ρεβονιάρα.
1: Βέβαια, ο ιερέας δεν καταλάβει τι σημαίνει αυτό.
0: Καλό σημάδι αυτό.
1: Και της λέει, μπορείς να μου πεις ακριβώς τι είναι αυτό. Του λέει, πατέρα, προωθώ στο TikTok πράγματα. Και της λέει αυτός, εδώ ο Ανδρέας Καραγιάννης έχει γράψει ακριβώς το...
0: Πεθαίνω τον διάλογο. Και για της, δείξε μου
1: και,
0: τι είπε.
1: Και λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Και του κάνει αυτή πάνω στο φαγητό και στο κρασί. Τι κάνει τούνη, αυτό κάνω.
0: Ήταν βαριά η κουβέντα που είπες, μωρή.
1: Την ήξερε βέβαια την Τούνη ο ιερέας.
0: Απ' και εσύ πατέρα, είπαμε πάτερ, πάτερ, πατέρα, πάτερ, πάτερ, αλλά μπάντεν, μπάντεν. Εδώ.
1: Και της λέει, τι εννοεί, σαν την Τούνη, αυτή κάνει περίεργα πράγματα. Της είπε ο πατέρας.
0: Περίεργα, κάτι ωραία χαϊμαλιά δείχνει.
1: Και του λέει αυτή, τι λέτε καλέ, εγώ τη θαυμάζω. Και μακάρι να γίνω σαν και αυτήν. Και αυτή στον παπά
0: πήγε να το πει. Το πήγε για να το αποτελειώσει τον παπά, να μην έχετε παπά.
1: Δεν είμαστε με τον παπά, αλλά δεν είμαστε και με σένα.
0: Ναι, πα με ποιο διπλωματία, μωρή.
1: Δεν δηλαδή, να παντρευτείτε. Τρελαίνεται, λέει ο κληρικός, είχε πιει για δύο κρασιά.
0: Ε, βέβαια, είχε πιει τη μετάληψη.
1: Και αρχίζει, λέει, σηκώνεται όρθιος και λέει: έληξε, έληξε ο Αραβώνας, έληξε ο Αραβώνας, φώνασε.
0: Τα γράφει ο Αλέξης ο Καραγιάννης αυτά.
1: Και αρχίζει και λέει: τι λες, λέει ο γιος, σε παρακαλώ και τέτοια. Δεν εγκρίνω, λέει, αυτή την κοπέλα και τις επιλογές της. Είναι μία.
0: Εξόλης και πρόλης.
1: Λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν, φεύγει αυτή κλαμμένη από το σπίτι, από πίσω και ο 29χρονος να την ακολουθεί από πίσω.
0: Την ήθελε αυτός ο κακομοίρης.
1: Ναι, την ήθελε αυτός εκεί. Τώρα, ποιο είναι το θέμα όμως, ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ακριβώς με το ζευγάρι. Ναι. Πήγε να την κυνηγήσει από πίσω, τώρα δεν ξέρω τι έγινε.
0: Μπέτυχε
1: και δηλώνει, λέει παντού, ότι έλεος και αυτός ο πατέρας μου.
0: Α, τα... πήγε ενάντια.
1: Όμως. Παιδιά, οι γονείς της κοπέλας έχουν κάνει μήνυση σήμερα. Πήγαν και κάνανε τη μήνυση.
0: Μπράβο.
1: Αλλά δεν χάλασε απλά ο Αραβώνας. Πάμε τώρα δικαστήριο.
0: Α, εδώ πάμε για μεγάλο μαναφούκι. Μπρούκλιν
1: λοιπόν,
0: με.
1: Γιατί
0: με
1: είναι,
0: την
1: λέει.
0: Άλλη.
1: Το άρθρο 197, κοίτα εδώ, ανάλυση. Και 198 του αστικού κώδικα για. Πώς το λένε, ότι μου την είπες. Και ότι προκάλεσε ζημία σε ψευδείς προσδοκίες. Δεν το καταλαβαίνω τώρα όλο αυτό.
0: Ζημία σε ψευδείς προσδοκίες. Μ' αρέσει αυτό, όμως το χρησιμοποιήσουμε.
1: Άμα είναι πηγαίναμε κόσμο μέσα για ζημία σε ψευδείς προσδοκίες, θα είχαμε κλείσει τη μισή Ελλάδα.
0: Για, τώρα τι θέλετε, να ξεκινήσουμε από πού τώρα.
1: Δηλαδή στα αγκομερικά μας, οι ψευδείς προσδοκίες
0: θα πρέπει να έχουμε. Η ευελπίδα να είμαστε εμείς το πινάκιο μόνο. Ζαρίφη εναντίον τάδε. Ζαρίφη εναντίον τάδε.
1: Κάνανε λοιπόν μήνυση. Ο κληρικός λέει τον κάλεσε η αστυνομία εκεί, ότι αρνούμε, λέει. Εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Αν θέλουν. Ο ιερέας τώρα λέει να μην τον πάνε μέσα, ότι εγώ δεν επέβαλα να χωρίσουν.
0: Εγώ είπα απλά ότι
1: δεν τους παντρεύω. Θέλετε να μην μου μιλάτε και να πάτε να κόψετε το λαιμό σας και να παντρευτείτε με άλλο παπά. Απλά
0: ωραία,
1: εγώ δεν
0: χριστιανός.
1: Να τους. Ωραία, καλοκαιριάτικα, ωραία,
0: ωραία. Αυτά τα βγάζουμε Σεπτέμβριο, Αντρέα Καραγιάννη μου. Να έχουμε και εμείς ψωμάκι στις εκπομπές.
1: Και επειδή έχει ζέστη, παιδιά, να σας πω και για την Κάριερ πολύ γρήγορα.
0: Μπράβο.
1: Δεν είχαν μάλλον Κάριερ στο σπίτι. Κάριερ
0: όχι,
1: στο σπίτι.
0: Και ψήφι τα λάκα και έγινε η φασαρία.
1: Ο Γουίλις Κάριερ, παιδιά, το 1902 εφήβρε το σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Και τον ευχαριστούμε, παιδιά. 100 και χρόνια ιστορίας και καινοτομίας στον κλιματισμό. Η Κάριερ εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό και εκεί στηρίστηκε η καλοκαιρινή καμπάνια. Όλοι μαζί λοιπόν, τώρα που έχει καύσωνα, υγρασία, υδρότες, τα πάντα, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Willis Carrier που ήταν ο μάγος που πρώτος έφερε το ιδανικό κλίμα στο σπίτι μας και συνεχίζουν και για όλα τα budget κλιματιστικά και για 24.000 BTU την ώρα και με WiFi και με εγγύηση, πενταετή να ξέρετε.
0: Τα καλύτερα,
1: τα καλύτερα. Μέλισσες κρυφά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Ποιος
1: να σου το πει, ποιος μωρό μου, ποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτός ο Ιούλιος ποτέ δεν ήταν ο ταιριαστός μας μήνας με το χάρι. Γενικά μας έχουν συμβεί περίεργα πράγματα τον Ιούλιο.
0: Έχει ένα κακό, ενώ δεν δουλεύουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι δουλεύω πολύ γιατί προσπαθώ να κλείσω τις τρύπες, τις δουλειές που...
1: Να ηρεμήσει το κεφάλι και δεν...
0: Μπούρδες, μια ώρα δουλειά τη μέρα είναι αυτό, αλλά το καλά... Φαντάζομαι και εσύ τα απλών αυτά. Α, θα πάρω τηλέφωνο σε μισή ώρα εδώ. Αφού πήρα τηλέφωνο το λογιστή, θα πάρω σε μισή ώρα τη γιατρό.
1: Καλά, πλάκα κάνεις.
0: Δεν τα μαζεύω κι εγώ, τα απλώνω τα πράγματα.
1: Εγώ τώρα είδες που έχω μετά να πάω στο ταχυδρομείο που σου είπα και θα πάω.
0: Οριακά.
1: Οριακά, όριο. Όριο. Όριο μέχρι όριο. Να μην τζώσει υπάλληλος.
0: Όριο.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και είχαμε και κάποιες ειδήσεις μουσικά, δηλαδή, σαν σήμερα έφυγε ο Ζή. Ο αγαπημένος μου Όσμπορν και η Σάρων, έτσι, που τη λατρεύω την Σάρων Όσμπορν, εντάξει. Γιατί αυτοί οι δύο ήταν και ροκ, ήταν και ερωτευμένοι, ήταν και αυτό που λέμε για πάντα. Ήταν το τέλειο.
0: Να.
1: Και σήμερα διαβάζω ότι πέθανε και η Μέρι Λίντα.
0: Ναι, σωστά. Και εγώ το έμεινα το πρωί. Πολλές απώλειες τον Ιούλιο αυτό.
1: Πολλές απώλειες. Είδες και γι' αυτό δεν τον θέλω τον Ιούλιο, γιατί και σε προσωπικό επίπεδο οι απώλειες μου ήταν Ιούλιο. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Ναι,
1: δεν μου αρέσει.
0: Ναι, πάντως το διάβαζα και σε πολλά σχολεία. Όλοι λέγανε, ρε παιδιά, τι γίνεται τον Ιούλιο αυτό, κάθε μέρα κάτι από το εξωτερικό ή από
1: εσωτερικό. Γι' αυτό πάμε να τη σπάσουμε, παιδιά, την καντεμιά. Έλα να φύγει και αυτό ο Ιούλιο. Δεν είναι τώρα. Θα μου πει για κάθε μήνα λέγαμε να φύγει. Όχι, ήταν μερικοί που μα άρεσαν. Δεν μπορώ να πω.
0: Όχι, ναι, ήταν μερικοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έλεγα και πριν που ήμουν μόνος μου εδώ πέρα και έλεγα να ρωτήσω την Κατερίνα. Αύριο φεύγει επίσημα ο Ανάδρομος.
1: Βεβαίως.
0: Πάντα έχεις πίεση. Δώστε μια-δυο μέρες.
1: Οπωσδήποτε. Ειδικά για αγορά ηλεκτρικού.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Έχω μπερδευτεί. Έλεγε ένα site πριν που κοίταγα. Έρχονται, λέει, φοβερές ημέρες.
1: Έχει καλές τώρα.
0: Φωτεινές. Έρχονται, λέει, τέλειες ημέρες. Δηλαδή θυμίζει, λέει, πριν τον COVID. Που από τότε και μετά υπάρχει μια νταρκύλα, μια μαυρίλα στο σύμπαν, ξέρω.
1: Υπάρχει μια ευθυγράμμιση που είναι σε σχέση νομίζω με τον υδροχό, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Δηλαδή, τώρα φεύγει η μαυρίλα με COVID, με πράγματα, με θάματα. Είχαμε όλη την νταρκύλα πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα πάμε σε νέα πράγματα, να ξέρετε.
0: Ναι, διάβαζα κι εγώ έτσι μια έρευνα ότι πιστεύουμε ότι σε 20 χρόνια θα είναι όλα χάλια. Και μπορεί να είναι και καλύτερα, λέει, από τώρα.
1: 100%.
0: Με την έννοια ότι οι νέοι γυρνάνε στη φύση, οι νέοι θέλουν να είναι λίγο πιο χίπηδες και να είναι με ένα απλό ρουχαλάκι και να πίνουν
1: και
0: καφέ
1: και να είναι
0: νομάδες και να μένουν στα νησιά απλά. Μήπως γυρνάει το πράγμα πολύ σε κάτι πολύ πιο...
1: Νομίζω ότι προς τα εκεί γυρνάει.
0: Πολύ πιο όμορφο. Ναι.
1: Μήπως μπούμε στην ουσία, δηλαδή, του πράγματος, γιατί ήμασταν πολύ του εφέ. Δηλαδή έχουμε μια 20ετία εφέ. Και μαζί με όλα τα ντουρντουλούκια που έχουμε ζήσει. Δεν είναι και λίγα, παιδιά. Άμα δείτε τι έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία, δηλαδή έχουμε φτύσει κουκούτσια.
0: Αλλά έλεγε αυτό το πράγμα. Όλοι κοινάνε, λέει, στο πιο απλό, ότι θεωρητικά ο νέος του μέλλοντος θα ξέρει τα πάντα από τεχνολογία, αλλά θα θέλει να μένει και θα δουλεύει από ένα νησί.
1: Μπράβο.
0: Και θα τους βλέπει όλους στην οθόνη του και θα κάνει τα αθλήματά του και
1: το
0: τις...
1: φαίνεστε, πεθαίνει. Και πάμε στην ουσία.
0: Αλλά θυμάμαι και κάποιους να λένε ότι ο Αύγουστος μπορεί να είναι και λίγο σκατομήνας.
1: Όχι, είναι σκατομήνας προς τα τελειώματα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α.
1: Εγώ σίγουρα είναι, αν θυμάμαι καλά, είμαι αυτό μέχρι το 5 Αυγούστου. Δεν μου είχε πει η Ζαρατούστρα, μην κουνιέσαι.
0: Ναι, 5 Αυγούστου είναι αρχή του.
1: Για τους κρύους. Στην αρχή δεν είμαι για πολλά τέτοια. Ούτως ή άλλως θα έχω άλλα ντράβαλα μέχρι.
0: Α, είναι κακή η έκλειψη, μπράβο, που λένε ότι 28 Αυγούστου αυτή η έκλειψη.
1: Αυτή. Γενικότερα πάντως θα είναι καλύτερες μέρες, θα το καταλάβετε. Και βλέπετε ότι αλλάζει και η θερμοκρασία με το που φεύγει ο Ιούλιος ο Νταλακιάρης.
0: Άντε να δούμε.
1: Βλέπετε.
0: Να δούμε.
1: Έρχονται δροσιές, πάμε λίγο δυνατά. Τώρα βέβαια ακόμα έχουμε την Ταλάκα, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη στον οργανισμό μας. Σας έχω μιλήσει αυτές τις μέρες για τους Dextrolite Plus, τους ηλεκτρολίτες με γεύση λεμόνι, πορτοκάλι και raspberry. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση. Είτε μία από τις τρεις που θα διαλέξετε, εγώ θα μ' αρέσει το λεμόνι γιατί με δροσίζει, και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Είναι η ιδανική πρόταση για να ανανεώσουμε, να αναπληρώσουμε και να μην αφυδατωθεί ο οργανισμός μας και να έχουμε και ενέργεια. Το βρίσκεται σε e-pharmacies και σε φαρμακεία.
0: Και να σας πω και εγώ πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά, ότι η Ιωάννα μας, η Ιωάννα Λαΐου, δίνει την Παρασκευή 1000 ευρώ.
1: Οπα!
0: Wow, από τα έπιπλα Κηρύτσης. Μας δίνει δωρεοπιταγή, λοιπόν. Στέλνετε μηνύματα συνέχεια στο Viber για να δούμε πώς είστε στην Αθήνα. Κυρίτσης και ενώ ονοματεπώνυμο 6-9-8-104-104-6. 1000 ευρώ τα δίνει λοιπόν η Ιωάννα μας. Κυρίτσης παύλα έπιπλο.gr. Φοβερά έπιπλα και κλασικά και μοντέρνα και μίνιμαλ και υψηλή αισθητική και ποιότητα. Πάντα με έντονη προσωπικότητα. Καταστήματα σε Αθήνα Κέντρο, Κηφισιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Και επιστρέφουμε σε λιγουλάκι.
1: Βάιμπερ, πού είσαστε?
0: Βάιμπερ.
1: Κυρίτσης, στείλτε.
2: 104,6 My Radio Throwback. Best 103,1.
3: Πώς να τα προλάβω όλα? Μισθοδοσία, ε9, σκάφος, μαγαζί.
4: Ένας μπορεί να στα βάλει όλα σε τάξη. Κωνσταντίνος Πρέμπτης.
3: Ο Κωνσταντίνος Πρέμπτης είναι δίπλα σου σε όλα.
4: Αναλαμβάνει λογιστικά, φοροτεχνικά, εργατικά.
3: Εξειδικεύεται στη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και εταιριών, πλοίων αναψυχής, ΝΕΠΑ.
4: Και φυσικά προσφέρει πλήρεις φορολογικές υπηρεσίες για κατοίκους εξωτερικού.
3: Θα τον βρεις Κοδρικτόνο 49 στη Ρόδο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-43755. Ο λογιστής που συνδέει το σήμερα με το αύριο.
3: Κωνσταντίνος Πρέμπτης, ο άνθρωπός σου.
5: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
6: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
5: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
6: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
5: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
6: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
5: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
6: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
5: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
6: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
5: Κάτι παραπάνω από κάβα.
7: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
8: Δηλαδή,
7: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
8: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
9: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
10: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
9: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
10: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
9: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
11: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στη Ρόδο. Powered by Coca-Cola. Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου, Δευτέρα, 3 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη, με mega hits που σαρώνουν. Ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr, People and People Cafe Bar, ο πραγματευτής, Discount Mini Market, Coffee Berry, Βένετο Κλέον 55, Βιβλιοπωλείο Καραβάκι, Λοχαγού Φανουράκι 34. Παραγωγή, Γαλαξίας Life Productions.
12: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
8: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
8: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
10: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
10: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
10: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
10: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
2: Best 103,1.
0: Θα φάει, θα κάνουμε. Εμάς μας βολεύει πάλι καλά και το δεν έχουμε δικαιολογία. Το χωροταξικό, είμαστε κοντά. στα Παγκρατάκια εκεί. Είμαστε πολύ ωραίο... κοντά. Δεν, πάλι καλά, δεν μας...
1: Έχουμε και ωραίο μασαμπούκι.
0: Ναι.
1: Και εσείς να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, γιατί θα σας πω, ξέρω ότι και εσείς ζείτε αυτό το... έχω ενοχές που κάθομαι. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας και εμείς προσπαθούμε να το πολεμήσουμε, γιατί όταν είσαι όλο το χειμώνα στην τσίτα, μετά με το που κάθεσαι λίγο καναπέ, έτσι για να κοιτάξεις τα βάνη, λες κάτι έχω ξεχάσει, κάτι δεν...
0: Εγώ χθες καθόμουν εκεί... Και με το μικρό έλεγα να δω αυτό, να δω αυτό, να δω εκείνο, να στείλω εκεί, να πάρω εκεί, να κάνω εκεί. Δεν μ' άφηνα. Και παιδιά, να σας πω κάτι, τώρα που δεν δουλεύω το πρωί και εδώ είναι πιο λίγες οι ώρες και κάθομαι όλη μέρα, ντρέπομαι που θα το πω, εγώ στον καναπέ δεν ξαπλώνω, κάθομαι καθιστός, με τα πόδια στο τραπεζάκι.
1: Μπράβο.
0: Και δεν πάω στη γωνία.
1: Να ράξω με το πόδι πάνω.
0: Ναι, να είμαι χαλαρός. Ναι, κάθομαι το πόδι στο κενό. Παιδιά, και κάθομαι σε συγκεκριμένη μεριά, στη γωνία του καναπέ, για να είμαι δίπλα στις μπρίζες και τέτοια, ξέρω εγώ. Και βαθούλωσε όλο το βαξιλάρι.
1: Το παθούλωσε.
0: Θα πάω να τα αλλάξω, να τα βάλω εκεί που δεν κάθομαι.
1: Καλά έκανες.
0: Για να φέρω άλλο. Όχι, όχι. Μιλάμε για κάθομαι και λέω, οπ, δεν μπορώ να σηκωθώ.
1: Να σου πω. Δίπλα... Έχουμε δικαίωμα και στο βαθούλωμα.
0: Ναι, αλλά πάει. Τον διέλυσα τον καναπέ. Παιδί μου, καμία σχέση με το δίπλα βαξιλάρι. Κενό. Και λέω, καλέ.
1: Ας βαθουλώσουμε κι εμείς ένα καναπέ το δικαίωμα.
0: Ντροπή όμως. Δηλαδή.
1: Ντροπή καθόλου.
0: Θα το γυρίσω ανάποδα λοιπόν... το μαξιλάρι. Τα κάνει η γιαγιά μου αυτά.
1: Ανάποδα.
0: Το γυρίσω
1: καλέ,
0: ανάποδα.
1: Το τεινάζει λίγο και ανάποδα. Λίγο μπαμπαπ το χτυπά και ανάποδα.
0: Το κάνω λίγο μπαμπαπ.
1: Ναι, ναι, ανάποδα. Λίγο να επανέλθει και ανάποδα. Το έχω κάνει εγώ εκατοντάδες φορές. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm με δίκτυ προστασίας 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
0: Λοιπόν, και να σας πω πολύ γρήγορα ότι επειδή έχουμε αναλύσει εδώ πολλές φορές τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean, υπάρχει και νέα απευθείας πτήση για την Πάφο, να ξέρετε, τώρα καλοκαιράκι.
1: Πάμε Κύπρο.
0: Βεβαίως, γιατί παιδιά, ξέρετε ότι από εκεί κρατάει σκούφια της θεάς Αφροδίτης.
1: Ναι. Με.
0: Είναι η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Και ήταν από την Πάφο, δεν είναι τυχαίο αυτό.
1: Ναι, καλέ.
0: Τι χαιρετάς.
1: Ναι, πράγματα.
0: Από Αθήνα, λοιπόν, η Aegean σας πάει απευθείας πλέον στην Πάφο, σε έναν ευλογημένο τόπο, στη γενέτρια της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά και την απίστευτη φιλοξενία. Δεν έχω πάει στην Πάφο, μπορεί.
1: Είναι πάρα μπορεί πολύ ωραία. Έχω πάει.
0: Έχεις πάει.
1: Έχω πάει, Γερεβάνε.
0: Λοιπόν, aegeaner.com και Aegean App για την Πάφο και Πέτρος Ιακωβίδης, δεύτερη ώρα εδώ στο Πανηγύρι.
1: Δώστον.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
1: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ελληνικές ομάδες ταξιδεύουν σε Πολωνία και Ουγγαρία για τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Δυναμό Κιέβου για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Europa και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την ΠΑΞΗ στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού του Conference. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο και τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένα ακόμα βήμα για το νέο Καραϊσκάκι. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Προχωρά και η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στην ΑΕΚ. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την παραχώρηση του κλειστού στην Ένωση για 49 χρόνια.
0: Αθλητικό δελτίο με την Amanda Foundi με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ

0: βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: επιτυχίες.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, της προτελευταίας μας εβδομάδας. Είναι 22 Ιουλίου, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10. Και έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή, στη Μαριλένα, στη Μαρκέλα και στον Μενέλαο που γιορτάζουν. Και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα γρήγορα την πρώτη μας ώρα. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε. Έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Και έρχονται τώρα όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning. Η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες. Επαγγελματικό προσωπικό. Καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947-920-320. Ρόντος Color and Cleaning.
0: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
3: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
3: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
3: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
3: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
3: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
4: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
5: Ακτέων Classic.
4: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.

0: Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Άνω κάτω, καλοκαίρι 2026. Άγιο

0: Ραντεβού στο γνωστό σημείο.
1: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
2: Ιδού η Ρόδος, ιδού και η καθαριότητα. Ρόντος Color and Cleaning, η εταιρεία που καλύπτει κάθε ιδιώτη και επαγγελματία στο νησί. Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό σε βίλες, Airbnb, επαγγελματικών χώρων και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Σταθερές συνεργασίες, επαγγελματικό προσωπικό, καθαριότητα επιπέδου 5 αστέρων. Ζητήστε δωρεάν εκτίμηση και προσφορά για τακτικούς καθαρισμούς. Εκπτωτικό κουπόνι 25% για σταθερές συνεργασίες. Ρόντος Color and Cleaning. Τηλέφωνο 6947 920 320. Ρόντος Color and Cleaning.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού. Best 103,1.